Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας με τον Κοσμά Κατραμάδο.

0: FM. Welcome to the fantastic plastic world.
1: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
3: Nova FM. Nothing like it. Nova Music.

0: Παλαινά. Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Τέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βουαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, live for the funk of it.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
2: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
2: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
2: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

Μπλουζ του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: Νέα Χιέλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Χιέλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: More Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσο μέρο. Στον Nova FM.

0: Μπαλένα. Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Τέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βουαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, live for the funk of it.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι! Πουλούρι!
5: Πουλούρι!
6: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
7: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
8: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
7: Αρτοποιεί ο Τζούρικας.

0: Nova FM.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Το 1978 η ABBA, το συγκρότημα από τη Σουηδία που είδε τη φήμη του να απογειώνεται μετά την νικηφόρα συμμετοχή του στο διαγωνισμό της Eurovision, μπαίνει στο στούντιο για την ηχογράφηση του έκτου άλμπουμ. Μέχρι τότε οι κατάλογοι επιτυχιών τόσο της Μεγάλης Βρετανίας όσο και πολλών ευρωπαϊκών χωρών φιλοξενούν αδιάλειπτα τα τραγούδια τους, τοποθετώντας τα μάλιστα στην κορυφή. Έτσι λοιπόν στις 6 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσουν το πρώτο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ Βουλεβού. Πρόκειται για το Summer Night City, το οποίο ηχογραφήθηκε στο νέο του στούντιο και η μίξη του διήρκησε πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τραγούδι τους. Παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα δεν ικανοποιεί τους δημιουργούς του και πιθανόν αυτός είναι και ο λόγος που τελικά παρέμεινε ως σίγγλ και δεν συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ. Οι ABBA πάντως συνέχισαν να το ερμηνεύουν στις συναυλίες τους, χωρίς όμως τη χαρακτηριστική εισαγωγή του μέχρι το 1983, τότε δηλαδή που η Agnetha, ο Benny, ο Björn και η Anfried αποφάσισαν να ακολουθήσουν ξεχωριστούς μουσικούς δρόμους. Πείτε το απλή σύμπτωση, αλλά την ίδια χρονιά ο συμπατριώτης του Nils Lundgren κάνει την πρώτη του δισκογραφική εμφάνιση και είναι αυτός που το 2004 με το μαγικό τρομπόνι του, αποτείνοντας φόρο τιμή στο αγαπημένο pop group, θα μετατρέψει το Summer Night City σε έναν εκρηκτικό funk δυναμίτη.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης,
0: και τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Τέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέδο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα,
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βουαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, Live for the Funkovic.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.

0: ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρά για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
2: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
1: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
2: More Nova FM.

0: Nova FM.
1: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει. Θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση. More. Nova FM.
0: FM. There's nothing like this. Nothing like it.
2: Not even remotely like this.
0: Nova Music.

0: Nova FM. Η ώρα είναι 8. Woodward Club Διανέλος. Η οικογένεια Διανέλου με 44 χρόνια στην ξυλουργική ψάχνει συνεχώς νέες φόρμες και τρόπους επεξεργασίας του ξύλου στις εγκαταστάσεις της λίγο έξω από το κέντρο του Βόλου. Ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού και κατασκευής οικιακών επίπλων και επαγγελματικών χώρων με σύγχρονα υλικά και πρωτοποριακό σχεδιασμό. Ξυλουργικές κατασκευές, επενδύσεις επιφανειών με ξύλο, ειδικές κατασκευές, έπιπλα προσαρμοσμένα στις διαστάσεις του χώρου σας, έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, κουφώματα, σκάλες, πέργολες. Woodwork Club Διανέλος. Επικοινωνήστε με μας να σχεδιάσουμε μαζί στο στούντιο σχεδιασμού μας την καλύτερη λύση για σας. Woodwork Club Διανέλος. Τέρμα Λαρίσης. Τηλέφωνα 24210-62934 και στο δίκτυο woodworkclub.com.
1: We're gonna now pause for a commercial break.
2: Πεντάγωνο μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι!
4: Πουλούρι!
5: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
6: Όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
7: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
6: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
3: Μίκι Μάους. Ποντικάκι. Άμτς. Μυρμηγκάκια. Σρέκ. Τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστή. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και ΣΕΠΑ και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421-0-3548. Εντόμ. Στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
4: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
5: Γεια σας. Είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
6: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
7: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί, εδώ στο Nova, στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιοφωνό σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
8: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
9: Nova.
10: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Το 1978 η ABBA, το συγκρότημα από τη Σουηδία που είδε τη φήμη του να απογειώνεται μετά την νικηφόρα συμμετοχή του στο διαγωνισμό της Eurovision, μπαίνει στο στούντιο για την ηχογράφηση του έκτου άλμπουμ. Μέχρι τότε οι κατάλογοι επιτυχιών τόσο της Μεγάλης Βρετανίας όσο και πολλών ευρωπαϊκών χωρών φιλοξενούν αδιάλειπτα τα τραγούδια τους, τοποθετώντας τα μάλιστα στην κορυφή. Έτσι λοιπόν στις 6 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσουν το πρώτο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ Voulez-vous. Πρόκειται για το Summer Night City, το οποίο ηχογραφήθηκε στο νέο

του στούντιο και η μίξη του διήρκησε πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τραγούδι τους. Παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα δεν ικανοποιεί τους δημιουργούς του και πιθανόν αυτός είναι και ο λόγος που τελικά παρέμεινε ως single και δεν συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ. Οι ABBA πάντως συνέχισαν να το ερμηνεύουν στις συναυλίες τους, χωρίς όμως τη χαρακτηριστική εισαγωγή του μέχρι το 1983, τότε δηλαδή που η Agnetha, ο Benny, ο Björn και η Ann Fried αποφάσισαν να ακολουθήσουν ξεχωριστούς μουσικούς δρόμους. Πείτε το απλή σύμπτωση, αλλά την ίδια χρονιά ο συμπατριώτης του Nils Landgren κάνει την πρώτη του δισκογραφική εμφάνιση και είναι αυτός που το 2004 με το μαγικό τρομπόνι του, αποτείνοντας φόρο τιμή στο αγαπημένο pop group, θα μετατρέψει το Summer Night City σε έναν εκρηκτικό funk δυναμίτη.

0: Τα ζωής. Eco-Mobility 2025-2026. Οι νέοι του σήμερα υπαγορεύουν την πόλη του αύριο.
1: Το Eco-Mobility διοργανώνεται εδώ και 22 χρόνια από το Eco-City.
2: Τα μπλουζ του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Την επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.
3: Rocking seriously.
4: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Χίαλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.

0: Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Τέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βουαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, live for the funk of it.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι!
5: Πουλούρι!
6: Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
7: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
8: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
7: Αρτοποιείο Τζούρικας, βενζή

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
1: 24-230-653-53,
0: εν πλώ, pilion.gr.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Με εμπειρία και γνώση, για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Για το συνεργείο
4: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
3: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
4: Εργαλεία Κανελής.
3: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
4: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
3: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
2: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
8: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
2: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
8: Nova FM 106.
2: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
8: Τμήμα προβολής
2: 6976-304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
9: Nova FM.
10: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τέταρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
11: Nova.
12: Yeah.
11: Nova FM.
13: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
14: Αφιέρωμα στην ταινία Cocktail.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 58 319.

0: Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel, χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
1: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
0: Φρικτορία.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Φρικτορία Data Center Services. www.frictoria.com.
2: Mickey Mouse, ποντικάκι. Ants, μυρμηγκάκια. Shrek, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και ΣΕΠΑ και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421-03548. Εντόμ. Στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
5: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
6: More Nova FM.
7: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.

Νέα Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, θέα, είναι το βάι. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αρχαίολο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.

0: Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Τέρα Ιγκόγνουτα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βοαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, live for the Funkovic.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Φαντάζομαι μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
4: Πουλούρι!
5: Πουλούρι!
6: Πουλούρι!
7: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
8: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
9: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
8: Αρτοποιείο Τζούρικας.

Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο 24.

0: 2-34-6-53-53-53-enlopilion.gr.
1: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
2: More Nova FM. Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως. Και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
3: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
4: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
2: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.
5: Βραδινός Γκαϊφές, Δευτέρα βράδυ 9 με 10, με τον Κώστα Ματζέρη, στο Nova FM.
6: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού στο Nova FM.
7: Nova FM. We were starting to listen to him. It's embarrassing.
2: Στην ίδια θέση από το 1883 μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
8: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
2: Για την οικογένεια και την παρέα.
9: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
2: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
8: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιά ότι στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
11: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

χθες κοιτούσα τις συναυλίες και σας έλεγα για τον John Legend, ο οποίος θα βρεθεί στην Αθήνα στο Ηρώδιο 30 Ιουνίου σε ένα υπέροχο χώρο. Και με έκπληξη, μετά την εκπομπή ανακάλυψα ότι λίγες μέρες πιο πριν, δηλαδή τώρα, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έρχεται η Λίκε Λί. Τώρα θα μου πεις ποια είναι η Λίκε Λί. Μπορεί να σου λέω ένα όνομα να μην σου λέει τίποτα, αλλά η μουσική της σίγουρα σου λέει πολλά. Είναι αυτή που έρχεται τώρα στα αυτιά μας. Καλωσορίσατε, εδώ είμαι και σήμερα για το 2 ώρο που τώρα ξεκίνησε. Με καινούργια, με παλιότερα, εδώ παρεούλα για 2 ώρες και σήμερα μαζί. Ο Κοσμάς Καθραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλωσορίσατε, αυτή είναι η Λίκε Λί που ακούμε τώρα στα αυτιά μας και που τραγουδούσαμε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Το θυμάστε?

δεύτερη εβδομάδα προβολής για την ταινία Μέρα Αποκάλυψης του Steven Spielberg. Καλά τα έχει πάει τις πρώτες μέρες προβολής. Οι εισπράξεις είναι περίπου στα 93 εκατομμύρια, των οποίων τα 44 τις πρώτες μέρες από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τα 49 από τις υπόλοιπες διεθνείς αγορές. Ο Steven Spielberg, ο οποίος είναι μεγάλος πλέον σε ηλικία και ο οποίος μας είπε τις προηγούμενες εβδομάδες με αφορμή αυτή την ταινία, το Disclosure Day, ότι ζήτησε δύο φορές να σκηνοθετήσει James Bond, αλλά τον απέρριψαν. Τυχαίνουν και αυτά, ακόμα και στους μεγάλους.

σε λίγο έρχεται διάλειμμα. Πρώτο διάλειμμα για σήμερα, για διαφημίσεις και διάφορα άλλα. Και επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μετά τις διαφημίσεις. Χαιρετισμούς να δώσω σε αυτούς που επικοινωνούν εδώ μαζί μου, και στην Ελισάβετ και στο Θωμά, μεταξύ των άλλων. Και να σας θυμίσω ότι αν θέλετε επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα, και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω.

0: κοινή διαθέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
1: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
0: Για την οικογένεια και την παρέα.
2: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
1: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
3: Nova FM.
1: Κακοποίηση ζώου. Κάλεσε αμέσως το 100. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
3: More Nova FM. Supernova. Supernova Rock.
4: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
0: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος,
5: ο φοιτητόκοσμος,
0: νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
1: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
0: Για την οικογένεια.
2: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
1: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
6: Έλαμε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου.
7: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα πεζούς διμένος. Δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για σύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.

Έτσι θυμηθήκαμε λίγο και χθες και σήμερα τον Chris Rainbow, ο οποίος έτσι μεγαλούργησε, θα έλεγα, μερικές πολύ καλές επιτυχίες έβγαλε τη δεκαετία του 70 και του 80. Γεννήθηκε το 1946 στη Σκωτία, πέθανε το Φεβρουάριο του 2015 στη Μεγάλη Βρετανία. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Δεύτερο ημίρο για σήμερα εδώ, με παλιά, με καινούργια, όπως κάθε εβδομάδα, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, σημειώσέ το. Και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Συνέχεια με Harry Styles.

2-10-2-10-07. Και αν μετράει στην Amazon έχει σημασία, γιατί σας έλεγα τις προηγούμενες εβδομάδες ότι εδώ και κάποια χρόνια η Amazon έχει τα δικαιώματα του James Bond, που ψάχνουν τώρα ηθοποιό για να πρωταγωνιστήσει στη νέα ταινία. Ο ίδιος ο John Clooney λοιπόν είπε πριν από λίγες μέρες ότι έχει προτίμηση.

τον Κάλουμ Τέρνερ, παρακαλώ, λέγοντας ότι αυτός είναι και όμορφος, είναι και ψηλός και είναι και Βρετανός. Τα έχει όλα για να είναι πράκτορας 007. Κατά τη δικιά μου την ταπεινή γνώμη πάντως, ο προηγούμενος, ο James Bond, ήταν αποτυχημένος τελείως. Ο Daniel Craig εννοώ.

σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχεται διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφω εδώ για άλλη μια ώρα μαζί. Να θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok. Για κοπές ακόμα δεν έχω. Θεού θέλοντος, μαζί εδώ παρέα όλο το καλοκαίρι, κάθε εβδομάδα. Αν θέλεις να με βρεις στα social media, Κοσμάς Καθραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί με βρίσκεις, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε όλα και τώρα και μετά την εκπομπή. Επιστρέφω σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσεις.

0: ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Στα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
1: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
0: Για την οικογένεια και την παρέα.
2: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
1: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
3: Nova FM.

Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αρχαία Λοβόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.

0: φάλαινα.
1: Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
2: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
1: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσιπόλιστο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ
2: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
2: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
1: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
2: Πέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου
2: από τις 7 το απόγευμα.
1: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
2: Live από τους Soul Nuts.
1: Ενώ ο Μάνος Βοαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
2: Κυριακή 21 Ιουνίου, live for the Funkovic.
1: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.
3: We're gonna now pause for a commercial break.
4: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
5: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
4: Πουλούρι! Γιατί, κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
6: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
7: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
6: Αρτοποιείο Τζούρικας.

0: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
1: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
0: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
1: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
0: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
1: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
0: Νέες ασιατικές γεύσεις.
1: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
0: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
1: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2421 020.
1: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια, με λαχανικά ή με γαρίδες.
0: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
2: More. Nova FM.
3: Welcome to the fantastic plastic world.
4: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
5: Nova FM.
6: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
7: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία. Οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
8: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
7: Για την οικογένεια και την παρέα.
9: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
7: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
8: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

The Cure, Olivia Rodrigo. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ για κάτι λιγότερο από μία ώρα ακόμα μαζί και σήμερα. Θυμήσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Θεού θέλοντος όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί. Λοιπόν, και ψάχνουν να βρουν τι θα γίνει μετά από 10 χρόνια, πώς θα είναι ο κόσμος μετά από 10 χρόνια, και έβαλαν 450 επιστήμονες να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση, πώς βλέπουν τον κόσμο μετά από 10 χρόνια. Νομίζω ότι υψηλό φαντάζεστε τις απαντήσεις. Δεν είναι καθόλου αισιόδοξες, τουλάχιστον το μεγαλύτερο ποσοστό από τους 450 ήταν απεσιόδοξο.

Λοιπόν, για ακούστε αυτό. Έχει ενδιαφέρον. Μία νύφη πήγε και πλήρωσε μάγισσα με 6 ευρώ ή 6 δολάρια, βάλε ό,τι θέλεις, δεν έχει σημασία, για να μην βρέξει τη μέρα του γάμου της. Πού θα μπορούσε να έχει γίνει αυτό, σε ποια περιοχή, σε ποια ήπειρο, δεν ξέρω και εγώ τι. Θα έλεγες, ας πούμε, Αφρική, ή θα έλεγες κάποιο άλλο μέρος που ταιριάζει όλο αυτό? Κι όμως αυτό έγινε στην Αυστραλία. Πριν από λίγες εβδομάδες, στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, μια νύφη που παντρευόταν έβλεπε ότι ο καιρός τη μέρα του γάμου της δεν θα ήταν καλός, θα έβρεχε. Και ως τελευταία λύση, όπως ονομάζει η ίδια, ήταν να πάει να ψάξει στις αγγελίες, να βρει μια αξιόπιστη, δεν ξέρω και εγώ τι, σε εισαγωγικά μάγισσα, και να πάει να της ζητήσει να κάνει ξόρκι καλοκαιρίας. Αυτό έκανε η μάγισσα. Τη μέρα του γάμου της δεν έβρεξε, είχε σύννεφα. Παιδιά, όλο αυτό συμβαίνει στην Αυστραλία, έτσι.

Σας έλεγα προηγουμένως για τους 450 ειδικούς και επιστήμονες που ρωτήθηκαν πώς βλέπουν τον κόσμο, πώς θα είναι το 2036, 10 χρόνια μετά δηλαδή. Το 63% από αυτούς δεν ήταν καθόλου αισιόδοξο και οι απαντήσεις είναι ότι σίγουρα κάποιος πόλεμος θα γίνει σε αυτά τα 10 χρόνια, τα πυρηνικά θα αυξηθούν και εξέλιξη στην AI, δηλαδή βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, πρέπει να είσαι ειδικός για να τα απαντήσεις αυτά, μα είσαι ένας απλός άνθρωπος, δεν τα ξέρεις εσύ. Σε λίγο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς τα εκεί πηγαίνουμε, για διαφημίσεις που έρχονται σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο. Θυμήσου, έχω Instagram, Facebook και TikTok, Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι με βρίσκεις.

0: the funk is this?
1: Nova FM.
0: My definition of a boombastic jazz style.
2: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος,
3: ο φοιτητόκοσμος,
2: νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
3: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
2: Για την οικογένεια και την παρέα.
4: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
2: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
3: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
5: Nova FM. More Nova FM.
2: Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως, και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
6: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο στον Nova FM.
7: Του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10 στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
1: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
0: Για την οικογένεια και την παρέα.
2: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
1: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
3: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά. Πλάς άνεση. Πλάς εξοικονόμηση.
6: Πλάς πας.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

Έγινε αυτή η προσπάθεια για ισότητα στο στρατό. Δεν έχει πάει καλά μέχρι τώρα. Τώρα αναμενόμενο να πω, εντάξει, από όλες τις γυναίκες της Ελλάδος εθελοντικά πήγανε αρχικά να καταταχθούν στο στρατό 72, αλλά στη συνέχεια έχουν αρχίσει και αποχωρούνε. Αρκετές, νομίζω ότι έχουν φτάσει γύρω στις 50 που έχουν απομείνει από όλη την Ελλάδα και εθελοντικά, έτσι.

Καλά τα λόγια, αλλά στα έργα είναι το πρόβλημα. Εκεί είναι που κολλάμε. Κατερίνα Ντούσκα, Better Love. Αν θυμάστε, πριν αρκετά χρόνια, γύρω στα 10 χρόνια, ήταν τραγούδι το οποίο μας εκπροσώπησε στη Eurovision. Και εμένα μου άρεσε πολύ. Άσχετα αν δεν πήγε καθόλου καλά, αυτό δεν έχει καμία σημασία απολύτως.

Alex Warren φεύγει από τα αυτιά μας. Και κάπως έτσι φτάνουμε προς το τέλος για σήμερα και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς και Δραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ραντεβού και πάλι σε 6 μέρες από σήμερα. Εμείς επικοινωνούμε κανονικά και μετά την εκπομπή στα social media, εννοείται αυτό. Με Billy Ocean από τα παλιά σας αφήνω. Πολλά φιλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Να περνάτε υπέροχα αυτές τις καλοκαιρινές βραδιές. Γεια χαρά.

0: διαθέσει από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
1: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
0: Για την οικογένεια και την παρέα.
2: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
1: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
3: Nova FM.
0: Η ώρα είναι 12.
1: Woodwork Club Διανέλος. Η οικογένεια Διανέλου, με 44 χρόνια στην ξυλουργική, ψάχνει συνεχώς νέες φόρμες και τρόπους επεξεργασίας του ξύλου στις εγκαταστάσεις της λίγο έξω από το κέντρο του Βόλου. Ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού και κατασκευής οικιακών επίπλων και επαγγελματικών χώρων, με σύγχρονα υλικά και πρωτοποριακό σχεδιασμό. Ξυλουργικές κατασκευές, επενδύσεις επιφανειών με ξύλο, ειδικές κατασκευές, έπιπλα προσαρμοσμένα στις διαστάσεις του χώρου σας, έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, κουφώματα, σκάλες, πέργολες. Woodwork Club Διανέλος. Επικοινωνήστε με μας να σχεδιάσουμε μαζί στο στούντιο σχεδιασμού μας την καλύτερη λύση για σας. Woodwork Club Διανέλος. Τέρμα Λαρίσης. Τηλέφωνα 24210 62934 και στο δίκτυο woodworkclub.com.

0: Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Τέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βοαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, Live for the Funkovic.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με τον Nova FM 106.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
4: Κατά ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
5: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
6: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
5: Αρτοποιείο Τσούρικας, Γαζί 103.

0: εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
1: Εργαλεία Κανελής.
0: Για το συνεργείο
1: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
0: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
1: Εργαλεία Κανελής.
0: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
1: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
0: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
2: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το

0: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Ψήσεις με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αρχαία Λοβόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: Μίκι Μάους. Ποντικάκι. Άντς, μυρμηγκάκια. Σρέκ, τερατάκια. Ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο, με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 3548. Εντόμ. Στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
2: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
3: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
2: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
3: Nova FM 106.
2: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
3: Τμήμα προβολής
2: 6976 304070. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
4: Nova FM.
5: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
6: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη 7 με 9 τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
7: Με Ζεν, Αλονίσου 8, Βόλος.
8: Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στο Nova FM 106.
9: Mind the gap, mates.
10: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
9: Με την Ήρωσε Φαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.

0: με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
1: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού στο Nova FM.
2: Nova FM.
3: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
4: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Το 1978 η ABBA

Το συγκρότημα από τη Σουηδία που είδε τη φήμη του να απογειώνεται μετά την νικηφόρα συμμετοχή του στο διαγωνισμό της Eurovision μπαίνει στο στούντιο για την ηχογράφηση του έκτου άλμπουμ. Μέχρι τότε οι κατάλογοι επιτυχιών τόσο της Μεγάλης Βρετανίας όσο και πολλών ευρωπαϊκών χωρών φιλοξενούν αδιάλειπτα τα τραγούδια τους τοποθετώντας τα μάλιστα στην κορυφή. Έτσι λοιπόν στις 6 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσουν το πρώτο από το επερχόμενο άλμπουμ Βουλεβού. Πρόκειται για το Summer Night City, το νέο του στούντιο και η μίξη του διήρκησε πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τραγούδι τους. Παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα δεν ικανοποιεί τους δημιουργούς του και πιθανόν αυτός είναι και ο λόγος που τελικά παρέμεινε ως single και δεν συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ. Οι ABBA πάντως συνέχισαν να το ερμηνεύουν στις συναυλίες τους, χωρίς όμως τη χαρακτηριστική εισαγωγή του μέχρι το 1983, τότε δηλαδή που η Agnetha, ο Benny, ο Björn και η Ann Fried αποφάσισαν να ακολουθήσουν ξεχωριστούς μουσικούς δρόμους. Πείτε το απλή σύμπτωση, αλλά την ίδια χρονιά ο συμπατριώτης του Nils Lundgren κάνει την πρώτη του δισκογραφική εμφάνιση και είναι αυτός που το 2004 με το μαγικό τρομπόνι του, αποτείνοντας φόρο τιμή στο αγαπημένο pop group, θα μετατρέψει το Summer Night City σε έναν εκρηκτικό funk δυναμίτη.

0: Nova FM. Nova.
1: Supernova Trucks.

0: Βραδινός Γκαϊφές. Δευτέρα βράδυ, 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζέρη. Στον Nova FM.
1: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
2: Supernova rocks.

0: παιχνίδια στο δρόμο. Τα παιδιά πρέπει να μπαίνουν και να προσδένονται στο πίσω κάθισμα.
1: Nova.

0: Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Πέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βοαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, live for the Funkovic.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Εκεί που σκάει το κύμα, αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24210 30019.

0: Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106. Διαφήμιση. Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
2: Nova FM 106.
1: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
2: Τμήμα προβολής
1: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
3: Όταν ήμουνα μικρός, ήμουνα ένα πλαστικό μπουκάλι πεταμένο στην άκρη του δρόμου. Μέχρι που μια μέρα ένα παιδικό χέρι με πήρε και με έβαλε σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Από τότε η ζωή μου απέκτησε νόημα. Έγινα μπουφάν για τον Νίκο που όταν μεγαλώσει θα με δώσει στον αδελφό του. Και μετά θα γίνω τσάντα ή στρώμα. Σκουπίδι πάντως δεν θα γίνω. Στην κυκλική οικονομία δεν πετάμε τίποτα. Όλα έχουν αξία. Ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
4: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε. Πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
5: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
1: More Nova FM.
6: Rocking seriously.
7: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
8: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
9: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
10: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
11: Frictoria.com Data Center Services.
12: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
13: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
14: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.

0: στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως, και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
1: Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος στο Nova FM 106.
2: Σάββατο βράδυ στις 10 στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Τέρα Ιγκόγνουτα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος

0: Κυριακή 21 Ιουνίου, live for the Funkovic.
1: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.

0: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
1: Αφιέρωμα στην ταινία Cocktail.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Κυρίες και κύριοι, σε λίγα λεπτά φτάνουμε στο σημείο διαλογής και διαχείρισης αποβλήτων. Παρακαλούνται τα μπουκαλάκια από Τίνο, Αλόνισο, Σαντορίνη, Πάρο και Αντίπαρο να προσέλθουν για ανακύκλωση. Η μετατροπή τους σε νέα καπάκια, ρούχα και παιχνίδια ξεκινάει άμεσα.
2: Στα νησιά μας και στην κυκλική οικονομία, τίποτα δεν πάει χαμένο. Ώρα για δράση.
3: Πριν αποκτήσεις κατοικίδιο, αναλογήσου. Εμβολιασμοί, αποπαρασιτώσεις, στήρωση, εξετάσεις, αξεσουάρ και κυρίως χρόνος με το ζωάκι σου. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.

0: Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου
0: από τις 7 το απόγευμα.
1: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
0: Live από τους Soul Nuts.
1: Ενώ ο Μάνος Βουαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
0: Κυριακή 21 Ιουνίου, Live for the Funkovic.
1: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.
2: Nova FM.
3: Nova FM.
4: Μετάβομαι μέχρι το Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
5: Γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
6: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
7: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
6: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
1: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια, σας προσφέρουμε το καλύτερο.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Για το συνεργείο
2: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
1: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
2: Εργαλεία Κανελής.
1: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
2: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
1: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
0: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
3: Nova FM.
4: Welcome to the fantastic plastic world.
5: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.
6: Rocking seriously.
7: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.

0: μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή, 19 Ιουνίου.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Πέρα Ιγκόγνουτα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βοαντόρ θα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή

0: 21 Ιουνίου, live for the Funkovics.
1: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία YFN 106.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Πετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα, θέλει κανείς κάτι?
4: Κατά ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
5: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή,
6: αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
5: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώια την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
1: 24-230-653-53,
0: εν πλώ, pilion.gr.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό κτίσι, ζερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Χίαλο Βόλου, γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
0: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία, οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
4: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
0: Για την οικογένεια και την παρέα.
5: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
0: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
4: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
6: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.
7: Με εμπειρία και γνώση για πάνω από 30 χρόνια σας προσφέρουμε το καλύτερο.
8: Εργαλεία Κανελής.
7: Για το συνεργείο
8: και για κάθε δουλειά στο σπίτι.
7: Βρείτε το κατάλληλο εργαλείο για να κάνετε την εργασία σας εύκολα, σωστά και γρήγορα.
8: Εργαλεία Κανελής.
7: Ελασσόνος 27 στα Παλιά Βόλου.
8: Και στο ηλεκτρονικό κατάστημα kanelis.tools.
7: Για να κάνετε την παραγγελία σας οποιαδήποτε στιγμή το 24ωρο.
6: Ό,τι εργαλείο χρειαστείς, εργαλεία Κανελής και θα το βρεις.

εκεί που σκάει το κύμα. Αφήστε το κύμα Seaside Cafe Bar να σας παρασύρει σε μέρες και νύχτες χαλάρωσης και απόλαυσης. Διαλέξτε το αγαπημένο σας κοκτέιλ και νιώστε τα vibes στο κύμα.

Seaside Cafe Bar. Πλαστήρα και γιατρουτζάνου στο πάρκο του Ανάβρου. Κύμα. Τηλέφωνο 24 210 30 019.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.

0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. More Nova FM.
1: Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως. Και στις επόμενες γενιές, ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8, στον Nova FM.
2: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στο Nova FM 106.
3: Σάββατο βράδυ στις 10 στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
4: Welcome now to the wonderful acoustic world.

106 μεγάκι κλειεφέ με από το πύλιο, novafm106.gr στο δίκτυο και τα Android. Rocking seriously, rocking με απόστροφο στο Facebook. Nova Pavla FM 106, σελίδα στο Facebook με τις πιο αξιόλογες διοργανώσεις. Με πρώτη απόψε στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ, η αρχή της λεγόμενης Ευρωπαϊκής ημέρας μουσικής. Μια συνδιοργάνωση του Φιλίππου Καφέ Κλασίκ με τον Nova FM. Nova Pavla FM 106, η σελίδα με τις πιο αξιόλογες διοργανώσεις που έλεγα. Supernova, μια ομάδα φίλων με ποικίλο περιεχόμενο. Αναρτήσεων εννοείται. Έτσι, rocking seriously, rocking με απόστροφο. Supernova, δύο ομάδες και άλλες πολλές βέβαια εκπομπών και συντελεστών του Nova FM. Αυτές τις δύο αναφέρω τώρα και μια σελίδα Nova Pavla FM 106. Ενώ μας βρίσκεται και στο Instagram γράφοντας Nova FM 106 μία λέξη.

0: Talking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
2: Μετά από μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?

0: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
1: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
2: Nova FM. People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

Sweet Virginia από το Exile on Main Street. Stevie Ray Vaughan, Texas Flood. Από ζωντανή ηχογράφηση στο Spectrum του Montreal.

Αυτό ήταν ένα Texas Flood ηχογραφημένο ζωντανά στο Montreal. Ναι, ήταν ο SRV Stevie Ray Vaughan. Φινάλε για το πρώτο μέρος και πάμε μια γρήγορη βόλτα εδώ γύρω.

0: μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Τέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βουαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, live for the funk of it.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απομεσήμερο. Στον Nova FM.
4: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
5: Πουλούρι!
6: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη.
7: Frictoria.com Data Center Services.
8: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
9: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
10: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
11: Nova FM.

0: Κακά τα ψέματα, γι' αυτό είναι και η ουρές για το κουλούρι.
1: Και όχι μόνο για το κουλούρι με τη μυστική συνταγή.
2: Αλλά και για καφεδάκι, σάντουιτς, πίτες, κουλουράκια.
1: Αρτοποιείο Τσούρικας.

0: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ, για το καλοκαίρι, καθημερινός από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι. Εν πλώ, τηλέφωνο
1: 24-230-653-53
0: εν πλώ, pilion.gr.
2: More Nova FM.
3: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξή θάραση.

περιεχομένου. Nova Pavla FM 106, σελίδα με τις πιο αξιόλογες διοργανώσεις. Και στο Instagram, μία λέξη, Nova FM 106.

Κλασικούρες σας έταξα, κλασικούρες για λέγω. Ήταν η Bad Company σε μου Can't Get Enough. Και βέβαια συγγενές, σύνολο οι Free.

Honky Tonk Women. Ένα τραγούδι με το οποίο οι Stones ανοίγουν συνήθως τις συναυλίες τους. Εδώ από τους Humble Pie. Άλλη μια κλασικούρα εδώ από το Rockin' Seriously στο Nova FM. Καθημερινώς λίγο μετά τις 2 το απομεσήμερο στους 106 από το Πήλιο και στο Nova FM 106.gr με τεμποδίων λόγω Κοσμοτέ στο δίκτυο.

Ώρα να σας αφήσω, θα τα πούμε πρώτα ο Θεός το βραδάκι στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Ανατρέξτε στη σελίδα μας και στις ομάδες μας για λεπτομέρειες του προγράμματος. Εκτός από το σποτάκι που παίζει στον αέρα δηλαδή. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

0: Rocking Seriously.
1: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
2: Μετάγομαι μέχρι τον Τζούρικα. Θέλει κανείς κάτι?
3: Πουλούρι! Πουλούρι! Πουλούρι!
4: Πουλούρι! Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Frictoria.com Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
5: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
6: Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126.
7: Nova FM.
4: Η ώρα είναι 3.

0: Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Τέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βουαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, Live for the Funkovic.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με τον Nova FM 106.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή, εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ.
4: Για το καλοκαίρι, καθημερινώς από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι.
3: Τηλέφωνο
5: 24-230-653-53
3: enplopilion.gr.
4: Στην ίδια θέση από το 1883, μπροστά στο κύμα. Τα τραπεζάκια του έχουν γράψει ιστορία. Οι παρέες, ο μαθητόκοσμος, ο φοιτητόκοσμος, νέοι, γέροι και παιδιά. Η Άβρα στον Άναυρο, το λαϊκό μαγαζί του Βόλου.
6: Από τον παππού στον εγγονό, 140 χρόνια τώρα.
4: Για την οικογένεια και την παρέα.
7: Για καφέ, εκλεκτή κουζίνα, φρέσκο ψάρι.
4: Η Άβρα στον Άναυρο, μπροστά στο κύμα.
6: Άβρα, 140 χρόνια και συνεχίζουμε.
8: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
9: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
8: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή σας.
9: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
8: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
9: Spring roll. Κοινού και φυσικά...
8: υπέροχες υγιεινές

0: στο Nova FM 106.
1: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος. Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως. Και στις επόμενες γενιές, ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8, στον Nova FM.
2: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στον Nova FM 106.
0: Σάββατο βράδυ στις 10 στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
3: Βραδινός Guy Fest. Δευτέρα βράδυ 9 με 10 με τον Κώστα Ματζέρη στον Nova FM.
4: Welcome to the fantastic plastic world.
5: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

0: Escape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
1: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο στο Nova FM.
2: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού στο Nova FM.
3: Nova FM.
4: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.
5: Το τραγούδι της εβδομάδας. Νοσταλγώντας το παρελθόν και ανακαλύπτοντας το παρόν της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Το 1978 η ABBA, το συγκρότημα από τη Σουηδία που είδε τη φήμη του να απογειώνεται μετά την νικηφόρα συμμετοχή του στο διαγωνισμό της Eurovision, μπαίνει στο στούντιο για την ηχογράφηση του έκτου άλμπουμ. Μέχρι τότε οι κατάλογοι επιτυχιών τόσο της Μεγάλης Βρετανίας όσο και πολλών ευρωπαϊκών χωρών φιλοξενούν αδιάλειπτα τα τραγούδια τους, τοποθετώντας τα μάλιστα στην κορυφή. Έτσι λοιπόν στις 6 Σεπτεμβρίου θα κυκλοφορήσουν το πρώτο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ Βουλεβού. Πρόκειται για το Summer Night City, το οποίο ηχογραφήθηκε στο νέο του στούντιο και η μίξη του διήρκησε πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο τραγούδι τους. Παρόλα αυτά, το αποτέλεσμα δεν ικανοποιεί τους δημιουργούς του και πιθανόν αυτός είναι και ο λόγος που τελικά παρέμεινε ο σίγγλ και δεν συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ. Οι ABBA πάντως συνέχισαν να το ερμηνεύουν στις συναυλίες τους, χωρίς όμως τη χαρακτηριστική εισαγωγή του μέχρι το 1983, τότε δηλαδή που η Agnetha, ο Benny, ο Björn και η Ann Fried αποφάσισαν να ακολουθήσουν ξεχωριστούς μουσικούς δρόμους. Πείτε το απλή σύμπτωση, αλλά την ίδια χρονιά ο συμπατριώτης του Nils Lundgren κάνει την πρώτη του δισκογραφική εμφάνιση και είναι αυτός που το 2000 του funk δυνατό.

0: ό,τι δεν είναι χρήσιμο για εμάς γίνεται χρήσιμο για κάποιον άλλον. Έπαρμε, επισκευάζουμε, ανακυκλώνουμε. Ώρα για δράση.
1: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου, όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανακλήση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
2: Nova

0: Μαλένα. Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Τέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βουαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, live for the funk of it.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
4: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210-76273 και στο δίκτυο dimitrelias.gr.
7: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια.

0: Nova FM.
1: Τα κατοικίδια ζωάκια δεν είναι παιχνίδι. Δεν είναι κατάλληλα για δώρο έκπληξη. Σκέψου σοβαρά. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά Data Center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν Control Panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Frictoria Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421 100 659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.

0: Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Χίαλο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
1: Οπ, πλαστικά. Μεγάλος μπελάς. Ό,τι χειρότερο για τις θάλασσες. Δεν εξαφανίζονται ποτέ. Και με τον καιρό διασπώνται σε μικρά-μικρά κομμάτια που απειλούν όλα τα θαλάσσια πλάσματα. Και τελικά και εσάς τους ίδιους. Γι' αυτό θυμηθείτε, πλαστικά και σκουπίδια δεν χωράνε στις θάλασσες και τις ακτές μας.
2: Όχι πλαστικά, όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτα αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4

0: στον Nova FM.
1: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10. Στον Nova FM. Στην επιλογή της μουσικής η Νεοπλάσης.
0: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτσιο. Στον Nova FM.
2: Κάθε Παρασκευή, 10 με 12 το βράδυ, τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος. Στον Nova FM 106.
3: Welcome now to the wonderful acoustic world of the stereo ambient sampling system.
4: Γεια σας, είμαι ο Αρσίδης Μπιντάκας και κάθε Πέμπτη, 7 με 9, τα λέμε από εδώ, στο Nova FM 106.
5: Μεζέν, Αλονίσου 8, Βόλος.

παιχνίδια στο δρόμο. Τα παιδιά πρέπει να μπαίνουν και να προσδένονται στο πίσω κάθισμα. Nova FM. Η ώρα είναι 5.

υπάρχει άλλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το Κεντρή Καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή Καφέ. Στη Νέα Αρχαία Λοβόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.

0: Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Τέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρόσεφ
1: από τους Όλους.
0: Βουαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα ταξίδι στο
1: The Funkovic.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 Λίπου Καφέ Κλασίκ.

υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει. Nova FM.

0: Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Τέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βουαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, live for the Funkovic.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.
2: We're gonna now pause for a commercial break.
3: Οι αργοναύτες πρώτοι άραξαν εκεί, εν πλώ για την Κολχίδα. Στη Μιλίνα του σήμερα, εν πλώ, φάτσα στη Νέα Μαρίνα. Διαθαλάσσης ή ξηράς, με σκάφος, αμάξι, μηχανή. Εν πλώ, Νέα Μαρίνα Μιλίνας. Καφέ, φαγητό, ποτό, εν πλώ.
4: Για το καλοκαίρι, καθημερινώς από τις 5 το απόγευμα, Σαββατοκύριακο από το μεσημέρι.
3: Τηλέφωνο
5: 24-230-653-53
3: εν
4: πλώ. Δημητρέλιας Computers. Υπολογιστές, λογισμικό, πωλήσεις και κυρίως υποστήριξη. Δημητρέλιας Computers. Μηχανογράφηση και μηχανοργάνωση για την μικρή και την μεγάλη επιχείρηση. Ταμιακές μηχανές, ζυγιστικές μηχανές, συστήματα ασφαλείας. Δημητρέλιας Computers, τηλεπικοινωνίες και κυρίως υποστήριξη. Αντωνοπούλου 164, τηλέφωνο 24210 70.

0: Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις. Nova FM 106.
1: Διαφήμιση σημείο αναφοράς.
0: Πρωτότυπα πακέτα προβολής με προσιτό κόστος.
1: Nova FM 106.
0: Στο ραδιόφωνο και στο διαδίκτυο.
1: Τμήμα προβολής
0: 6976 30 40 70. Nova FM 106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
2: More Nova FM. Punk Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως, και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
3: Shred Universe. Κουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.
4: Βραδινός Guy Fest. Δευτέρα βράδυ 9 με 10 με τον Κώστα Ματζήρη στο Nova FM.

0: Soundscape Diaries. Κάθε Τετάρτη στις 8 με τη Γεωργία Μίσχου στο Nova FM.
1: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κογιουμτζού στο Nova FM.
2: Nova. Yeah.

0: Nova FM. Για εσένα που ψάχνεις ποιοτικά εργαλεία. Για εσένα που ασχολείσαι με τον κήπο και τα μαστορέματα. Για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη. Εργαλεία Παπούλιας. Εμπόριο και σέρβις εργαλείων. Περιελήξεις μοτέρ και επισκευές. Εργαλεία μπαταρίας. Κήπου, χειρός, αέρος. Βασάνη 102, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-58319. Απόκτησε ό,τι χρειάζεσαι με ένα κλικ στο papoulias-tools.gr. Εργαλεία Παπούλιας. Το σωστό εργαλείο στη σωστή τιμή.
1: Ελληνικό Σώμα Έρευνας και Διάσωσης. Γίνε επιστοποιημένος διασώστης. Πάρε τη ζωή στα χέρια σου. Με γνώση και τεχνική.
2: Μίκι Μάους, ποντικάκι, Αντς, μυρμηγκάκια, Σρέκ, τερατάκια, ζωήφια, έντομα, μικρόβια ή μικροοργανισμοί. Για να τα βλέπετε μόνο ζωγραφιστά. Εντόμ. Μειοκτονίες, απεντομώσεις, μικροβιοκτονίες. Σας απαλλάσσουμε από τους ανεπιθύμητους επισκέπτες στο σπίτι και στον επαγγελματικό σας χώρο. Σε κλινικές, νοσοκομεία, σχολεία, πιτσαρίες, ζαχαροπλαστεία, αποθήκες τροφίμων και κάθε είδους παρασκευαστήριο. Εντόμ. Τώρα που σε κάθε επαγγελματικό χώρο ο νόμος το επιβάλλει, ας έχετε το κεφάλι σας ήσυχο με πλήρη υποστήριξη σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων. Εντόμ. Υπηρεσίες με πιστοποίηση ISO 9001 και SEPA και τρεις υπεύθυνους επιστήμονες. Εντόμ. Κροκίου 44 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-3548. Εντόμ. Στην υγιεινή, η μόνη επιλογή.
3: Φανταστείτε μια πόλη χωρίς αυτοκίνητα, καυσαέρια ή θόρυβο. Οι μαθητές σταμάτησαν να φαντάζονται. Ερευνούν, ευαισθητοποιούν τους πολίτες και προτείνουν λύσεις για πράσινες πόλεις με ελεύθερο χώρο και ποιότητα ζωής. Eco-Mobility 2025-2026. Οι νέοι του σήμερα υπαγορεύουν την πόλη του αύριο.
4: Το Eco-Mobility διοργανώνεται εδώ και 22 χρόνια από το 2020.
0: Nova FM.
5: Τετάρτη στις 9. Σας κλέβουμε στιγμές για να τις κάνουμε καλύτερες. Stolen Moments με τον Νίκο Κοντονάτιο. Στο Nova FM.

0: Η μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Τέρα Ιγκόγνητα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βουαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, live for the Funkovic.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.
2: Now pause for a commercial break.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Nova FM. Life. Στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως, και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
5: Τα Blues του Ντίνου. Σάββατο βράδυ στις 10 στον Nova FM. Την επιλογή της μουσικής είναι ο Πλάσης.

0: Join the Gap Mates.
1: Τετάρτη στις 11 το πρωί.
0: Με την Ήρα Σεφαλίδη. Στο Nova FM. Στους 106.
2: Terra Incognita. Κάθε Τρίτη 9 με 10 το βράδυ. Τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος σε ένα μείγμα από μουσικές του κόσμου, jazz fusion και ηλεκτρονικά. Στο Nova FM 106.
3: Nova FM.
4: People everywhere are starting to listen to him. It's embarrassing.

0: Nova FM. Όταν βγάζεις το σκύλο σου βόλτα, έχει πάντα τα κατάλληλα μέσα για να μαζεύεις τα περιττώματά του. Και λίγο νεράκι, αν χρειαστεί να ξεπλύνεις τα ούρα του. Pet Shop 126. Γιάννη Δήμου 126. Τηλέφωνο 24210 45 437.
1: More Nova FM.
2: Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος στο Nova FM 106.

0: Club Διανέλος. Η οικογένεια Διανέλου, με 44 χρόνια στην ξυλουργική, ψάχνει συνεχώς νέες φόρμες και τρόπους επεξεργασίας του ξύλου στις εγκαταστάσεις της λίγο έξω από το κέντρο του Βόλου. Ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού και κατασκευής οικιακών επίπλων και επαγγελματικών χώρων με σύγχρονα υλικά και πρωτοποριακό σχεδιασμό. Ξυλουργικές κατασκευές, επενδύσεις επιφανειών με ξύλο, ειδικές κατασκευές, έπιπλα προσαρμοσμένα στις διαστάσεις του χώρου σας, έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, κουφώματα, σκάλες, πέργολες. Woodwork Club Διανέλος. Επικοινωνήστε με μας να σχεδιάσουμε μαζί στο στούντιο σχεδιασμού μας την καλύτερη λύση για σας. Woodwork Club Διανέλος. Τέρμα Λαρίσης. Τηλέφωνα 24210-62934 και στο δίκτυο woodworkclub.com.
1: Nova FM. We're gonna now pause for a commercial break.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αρχαίολο Βόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.
4: Κι όμως υπάρχουν μικρές καθημερινές πράξεις που κάνουν μεγάλη διαφορά στις ζωές τόσων ανθρώπων. Και μπορούμε να τις κάνουμε όλοι μας. Κάλεσε και εσύ σήμερα από σταθερό ή κινητό στο 19830 και στήριξε τους γιατρούς του κόσμου. Γιατί κάθε κλίση γίνεται μια μικρή πράξη αγάπης. Γιατροί του κόσμου. Όπου υπάρχουν άνθρωποι. 19830. Χρέωση από σταθερό 2 ευρώ και 60 λεπτά ανά κλίση και από κινητό 2 ευρώ και 73 λεπτά.
5: More Nova FM.
6: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή 10 με 12 το πρωί εδώ στο Nova στους 106. Η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας. Με τον Κοσμά Κατραμάδο.
7: Βραδινός Γκαϊφές. Δευτέρα βράδυ, 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζέρη. Στον Nova FM.

στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80, κυρίως. Και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.

0: στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως, και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.
1: Nova FM.
2: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
3: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
2: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
3: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
2: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
3: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
2: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
3: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
2: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
3: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2421-0-20021.
3: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια, με λαχανικά ή με γαρίδες.
2: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
1: More. Nova FM.
4: Welcome to the fantastic plastic world.
5: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

στις χρυσές δεκαετίες 70 και 80 κυρίως, και στις επόμενες γενιές ως σήμερα. Μουσική επιμέλεια Θάνος Τσέλιος και Αλέκος Πάραμαν. Παρασκευή στις 8 στον Nova FM.

0: Αφήστε το σε μέρες.
1: Nova FM 106. Ραδιοκτιακές. Nova FM 106.
2: Διαφήμιση σημείων αναφοράς.
1: Προβολή Nova FM 30-40-106. Ραδιοφωνική προβολή με διαδικτυακές προεκτάσεις.
3: More Nova FM.
4: Αλκοόλ και τιμόνι.
5: Ρώνω για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.
6: Rocking Seriously
7: με τον Coach στις 2 το απόμεσημέρο στον Nova FM.

0: Nova FM.
1: Τώρα το νόστιμο είναι και υγιεινό.
2: Πώς? Κινέζικο μυστικό.
1: Noodles. Φροντίζουμε τη διατροφή και την υγεία σας.
2: Noodles στο wok με φρέσκο μοσχάρι.
1: Τηγανιτό ρύζι Ταϊλάνδης με φρέσκο κοτόπουλο.
2: Spring rolls, πάπια Πεκίνου και φυσικά εκλεκτό σούσι.
1: Υπέροχες υγιεινές ασιατικές γεύσεις.
2: Με φρέσκα υλικά άριστης ποιότητας.
1: Σε τιμές ασυναγώνιστες. Noodles. Τολμήστε το διαφορετικό.
2: Επισκεφτείτε το μοντέρνο και φιλόξενο χώρο μας, η Άσονος 104 και Γκλαβάνη, ή απολαύστε τα πιάτα μας στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2421-020-021.
2: Noodles. Όλα τα πιάτα είναι τέλεια. Με λαχανικά ή με γαρίδες.
1: Noodles. Σε κάνει να ονειρεύεσαι.
0: More. Nova FM.
3: Welcome to the fantastic plastic world.
4: Ιστορίες από τη ζούγκλα του βινιλίου. Κάθε τρίτη βράδυ, 10 με 12. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Τζανέτος Παπαγεωργίου.

υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει. Nova FM. Η ώρα είναι 10.

Νέαν Χίαλος. Εκεί που η θάλασσα συναντά την απόλαυση, υπάρχει ένα σημείο που γίνεται συνήθεια. Κεντρή καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου με αρωματικό καφέ που ξυπνάει τις αισθήσεις. Δοκίμασε δροσερά ροφήματα και απολαυστικά σνακ. Και ζήσε στιγμές χαλάρωσης με θέα που σε ταξιδεύει. Είτε για το πρωινό σου boost, είτε για απογευματινή παρέα, το κεντρή καφέ είναι το σημείο που σε τραβάει. Κεντρή καφέ. Στη Νέα Αρχαία Λοβόλου. Γιατί κάθε στιγμή αξίζει να έχει γεύση. Σε περιμένουμε.

0: κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος στο Nova FM 106.
1: Nova FM. More Nova FM.
2: Shred Universe. Βουτάμε στην τέχνη των μεγαλύτερων κιθαριστών, εξερευνώντας την εξέλιξη του ήχου της ηλεκτρικής κιθάρας. Shred Universe. Τρίτη βράδυ στις 7 με τον Κολονέλο στο Nova FM.

0: Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος στο Nova FM 106.
1: Nova. Nova FM.
2: Rocking seriously.
3: Με τον Coach. Στις 2 το απόμεσημέρο. Στον Nova FM.
4: Nova FM. Nothing like it. Nova.
0: Και 10 με 12 το βράδυ, πλέγει ο Νίκος Φιλιππέος.

0: Κάθε Παρασκευή 10 με 12 το βράδυ τη μουσική επιλέγει ο Νίκος Φιλιππέος στο Nova FM 106.
1: Nova. Nova FM.
2: Η ώρα είναι 12. Woodward Club Διανέλος. Η οικογένεια Διανέλου, με 44 χρόνια στην ξυλουργική, ψάχνει συνεχώς νέες φόρμες και τρόπους επεξεργασίας του ξύλου στις εγκαταστάσεις της λίγο έξω από το κέντρο του Βόλου. Ολοκληρωμένες προτάσεις εξοπλισμού και κατασκευής οικιακών επίπλων και επαγγελματικών χώρων με σύγχρονα υλικά και πρωτοποριακό σχεδιασμό. Ξυλουργικές κατασκευές, επενδύσεις επιφανειών με ξύλο, ειδικές κατασκευές, έπιπλα προσαρμοσμένα στις διαστάσεις του χώρου σας, έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες, κουφώματα, σκάλες, πέργολες. Woodwork Club Διανέλος. Επικοινωνήστε με μας να σχεδιάσουμε μαζί στο στούντιο σχεδιασμού μας

0: υπερβολική ταχύτητα σκοτώνει.
1: Nova FM.
2: Nova.

0: μουσική για εμάς είναι ζωή.
1: Είναι μοίρασμα, είναι γιορτή.
0: Ο Nova FM μαζί με το πιο μουσικό στέκι της πόλης, το Φιλίππου Καφέ Κλασίκ,
1: σας καλούν σε ένα τριήμερο αφιερωμένο στη γιορτή της μουσικής.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου από τις 9 το βράδυ στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ.
1: DJ set από δύο αγαπημένους DJs της πόλης.
0: Ιστορίες από τη ζούγκλα του Βινιλίου με τον Τζανέτο Παπαγεωργίου.
1: Πέρα Ιγκόγνουτα με τον Νίκο Φιλιππέρο.
0: Σάββατο 20 Ιουνίου
1: από τις 7 το απόγευμα.
0: Mind the Gap με την Ιρό Σεφαλίδη.
1: Live από τους Soul Nuts.
0: Ενώ ο Μάνος Βοαντόρ θα κλείσει τη βραδιά με ένα μουσικό ταξίδι στον κόσμο.
1: Κυριακή 21 Ιουνίου, live for the Funkovic.
0: Γιορτή της μουσικής 2026 στο Φιλίππου Καφέ Κλασίκ. Σε συνεργασία με το Nova FM 106.
2: Nova FM.
3: Τέταρτη διάσταση. Μικρές ρογμές στο χρόνο για να χωράμε. Τετάρτη βράδυ στις 10 με τη Σελήνη Κουγιουμτζού στο Nova FM.

0: Nova FM.
1: Βραδινός Γκαϊφές. Δευτέρα βράδυ, 9 με 10. Με τον Κώστα Ματζέρη. Στον Nova FM.
2: Shred Universe.